σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 3 και

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 5:30.

0: Μισείς να έρθεις, δεν σε θέλω. Δεν γουστάρω πια να υποφέρω. Κάποτε σ' αγάπησα, μα τώρα πια σε ξέρω.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 6:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

0: που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή, τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 8.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
1: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8:30.

σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμό.

0: τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 9.

Ελληνική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ελληνική Ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
4: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς. Το λαχταράς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου.

Περιστιακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Εδώ ξεκινάμε. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και
0: φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε 40 μήνες με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Μίστε Grand, Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Δεν είναι απλά ένα καινούριο brand και κάποια προϊόντα. Είναι τα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα, δεν έχουν

0: σου τίποτα από το επώνυμα στις καλύτερες τιμές και φυσικά με διπλούς πόντους στη Mastercard. Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες. Έχονται πολλά ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Πολλά ωραία πράγματα
1: έχουμε
0: να δούμε.
1: Πολύ ψωμί.
0: Πολύ ψωμί.
1: Πολύ ψωμί.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εν τω μεταξύ, με έχουν βρει 7 πληγές του Φαραώ.
1: Έλα, πες το μου.
0: Δεν είναι η κατάσταση όλο αυτό που περνάω.
1: Βίλσε μου.
0: Έχω αυτό το βήχα που με έχει πεθάνει.
1: Εγώ που έχω το. Που αρρώστησα. Τρομερό. Γιατί ξέρεις τι, μας βγαίνει όλη η ένταση, θα σου πω. Θα μου πεις, εγώ τον έχω το βήχα που τέλειο Ιουλίου. Μαζί σου. Το καταλαβαίνω.
0: Και δεν φεύγει.
1: Θεωρώ ότι μόλις μπούμε.
0: Και του λέω, φύγε!
1: Και δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει.
1: Και έχεις πάρει και δεν έχεις πάρει.
0: Έχω πάρει ό,τι παίρνετε που λένε.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάστασή μας είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Παιδιά, ακούστε, ρίξτε μας ένα ξεμάτιασμα.
0: Θα λέει ένα ζευγαράκι και επιστρέφουμε. Ξεκίνησαν και αυτοί να πούμε στο Vogue με το Σταμάτη Μονίδη. Και το Ελευθέρη Κρίκη. Χαμός. Και ξεκινάει αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάει ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Ελκοκίνη. Και ξεκινάει και στην πύλη εξού φυσικά ο Νίκος Βέρτης.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, γιατί πάμε από παγκόσμιο σε παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι, έτσι είμαστε εμείς στις παγκοσμιοποίησεις. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Όχι.
1: Λογικό.
0: Δεν ήξερα.
1: Σωστό. Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, πότε ανέβηκε τελευταία φορά?
0: Πολλά χρόνια πριν. Και ανεβαίνει με τη Λίλα, έμαθα.
1: Και είναι πολλά χρόνια πριν. Ναι, με τη Λίλα.
0: Με τη Λίλα. Ωραίο.
1: Ήξερα κάτι, είχα ακούσει κάτι.
0: Εγώ τη συμπαθώ πολύ τη Λίλα.
1: Και εγώ, και έτσι μου είχε πει ρε παιδί μου ότι το συζητάνε και αυτά. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και φέτος που ήταν μαζί τώρα, την προηγούμενη τέλος πάντων σεζόν που ήταν μαζί.
0: Ωραία τους πήγε.
1: Τους πήγε πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Και η Λίλα το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ.

δυο σώματα ενώνονται κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 10:30.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής είναι Αντίλικος Κουζίνης στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Είμαστε εδώ για να πούμε όλα αυτά που μπορεί να μην χρειάζεται να τα πούμε κιόλας, αλλά αυτοί είμαστε οι μισοί άνθρωποι.
1: Παιδιά, αυτοί είμαστε οι μισοί άνθρωποι. Είμαστε εδώ με τις ερωτήσεις μας, φυσικά, γιατί έχουμε και τις ερωτήσεις και περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις, γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε. Τι έχω πάθει. Δεν μπορώ. Μιλάμε τώρα.
0: Ελληνικά, γραμματικά.
1: Ναι, ναι, μπερδεύω πια τα φωνήεντα.
0: Τα βασικά.
1: Τα βασικά. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι έχετε άποψη, ότι έχετε γνώμη. Πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη και την ίδια γνώμη. Και να ακούμε τα σχολιανά μας ή το Παναγιώτη ή το εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Αυτό είμαστε. Είμαστε άνθρωποι.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Έχει. Αυτά που έχεις αποθηκεύσει.
1: Όπα.
0: Πού βρίσκονται.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή αυτά που πατάς αποθηκεύτηκε στο Instagram, πού τα βρίσκεις?
1: Θα σου δείξω ευθύς αμέσως. Πάμε να συνεχίσουμε, να δείξω εγώ ένα λεπτό στον Παναγιώτη.
0: Κάφτρα, απορία λίγο και επιστρέφουμε. Τα βρήκαμε.

0: ξεκάθαρα, ακούσαμε καμπάνες από το Κωνσταντινόπολο, θέλω να πάω να μετακομίσω στη Σουηδία.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Σουηδία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα ναι. που επιτρέπει στους γιατρούς ναι. να σου γράφουν συνταγή, ναι. ιατρική συνταγή ναι. και να σου συνταγογραφούν ταξίδι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό που ακούς.
1: Το ξέρεις όμως ότι γενικά στη Σουηδία το σύστημα υγείας δεν είναι και πολύ okay.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι αν έχεις δει, αν έχεις δει, επειδή παρακολουθώ πάρα πολλούς που μένουν εκεί πέρα στην, πώς το λένε, στη Σουηδία, στο TikTok, η Σουηδία, Νορβηγία και τέτοια, γενικά οι περισσότεροι, αν δεν πεθαίνεις τύπου, να πεθαίνεις όμως, δεν σε βλέπει γιατρός. Έχουν κάπου ένα, το γιατρό του σπιτιού, ας πούμε, της γειτονιάς, κάπως έτσι λέγεται. Είναι το σύστημα, αυτό, το σύστημα υγείας. Οι περισσότεροι έρχονται για να κάνουν εδώ πέρα εξετάσεις, καθιερωμένες, χειρουργία και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Μάλιστα. Άστο τότε να με αγαπάς, δεν σου να μπαίνει.

πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά τέσσερις τείχους.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, έκτοτε Λος Άγγελος. Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι ο εφευρέτης του παγωτού μηχανής ήταν Έλληνας?
1: Όχι.
0: Ήταν ο Τόμ Κάρβελ, Αθανάσιος Καρβέλας. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Νίκο.
1: Αυτό πλέον.
0: Ανακάλυψε τυχαία το μαλακό παγωτό, του παγωτό μηχανής, το 1934.
1: Το μαλακό παγωτό.
0: Ναι. Όταν έσκασε λοιπόν το λάστιχο του φορτηγού του στη Νέα Υόρκη, άρχισαν να πουλάει το παγωτό που έλεγαν στους περαστικούς. Οι πελάτες λάτρεψαν την κρεμόδιφή του και έτσι αγόρασε το σημείο και δημιούργησε μια μυστική φόρμουλα χαμηλής θερμοκρασίας και εφήβρε ειδικές μηχανές που προσθέταν αέρα στο μείγμα. Έτσι ίδρυσε τη διάσημη αλυσίδα Κάρβελ. Έτσι, γινόταν ένας χαμός. Τα έχω δει τα Κάρβελ εγώ. Δεν το ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Καρβέλας.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέως, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέως. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Λιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Εμπιστευόμαστε.
1: Εντάξει, είναι πολλά. Δεν είναι, όπως λέγαμε στην αρχή, έχουμε ένα Γιώργο Θεοφάνου, μια Τάση Θεοδωρίδου και τελείωνε κάπου εκεί πέρα. Τώρα έχουμε. Έχει.
0: Συνταξίδευε το Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Θεοφάνου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον αγαπώ εγώ τον Γιώργο, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και σαν συνθέτη και σαν άνθρωπο έχουμε πολύ καλή έτσι σχέση. Έλα Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς, ένα Μασούτης είναι εδώ και ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ένας Μασούτης, παιδιά, ο οποίος σε περίπτωση που δεν ξέρεις, ας πούμε, γιατί είστε και κάποιοι που σας πάτε ακόμα διακοπές, είναι αλήθεια αυτό. Κατεβάστε το application Μασούτη, αν δεν το έχετε κατεβάσει. Να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας, υπάρχει παντού. Όπως επίσης και μία μάσκα, παιδιά, που είναι το μεγαλύτερο από οικονομία σας, καθώς. Εμείς που αγαπάμε και επιλέγουμε και προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας μας, όπως μας βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grant, έχουμε και διπλάσιους πόντους στον λογαριασμό μας στην Mastercard. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Τη δεύτερη μας ώρα επιστρέφουμε με ένα daily throwback που λέει ο Παναγιώτης σε πολύ πολύ λίγο.
0: Έτσι, πολύ, πολύ.
1: Οπότε, μην πάτε πουθενά.
0: Σπάστε τα Αναστασία και ερχόμαστε.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Παλώμα ξεκινήσαμε από ρακ. Άλλωστε είναι και το προηγούμενο μας Vidcast. Όχι, το προηγούμενο. Είχαμε και μια Ελένα Βραχάνη.
1: Είχαμε μια Ελένα Βραχάνη, βέβαια. Σωστά.
0: Ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει, έχουμε πολλά.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα daily κουσκούς είναι στην παρέα σου και έχει τη ώρα για ένα daily throwback. Daily κουσκούς στο Facebook. Τέλικα το παύλα κουσκούς, το παύλα κουσκούς στο Instagram. Daily κουσκούς 2 στο TikTok. Λοιπόν, ένα πανεύκολο τραγούδι.
1: Ναι, ναι,
0: του 1990.
1: Όλους. Παρακαλώ.
0: 1990.
1: Αυτό είναι το πανεύκολο τραγούδι, ναι. 1990. Οκ. Okay. Πάμε. Αρχίσαμε.
0: Κώστας Χαρτοδιπλωμένος στη μουσική.
1: Ναι.
0: Γιώργος Μίτσικας στο στίχο. Πανεύκολο.
1: Ναι, ναι. Άντρας ή γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Αποφάσισες να φύγεις.
1: Ένα βράδυ ξαφνικά στον κλέφτη να φύγει. Τώρα πια θα μετακινήσω και δεν θα σε μακριά. Στοιχηματίζω. Θα γυρίσεις τη δικιά μου. Πολύ καλή φωνή, έτσι. Και είναι ήμαντο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο ή το παιδαριώδες.
0: Ή το παιδαριώδες.
1: Για τη δική μου.
0: Το είπα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα, λέω. Αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή.
1: Και αυτή είναι.
0: Υποσυνείδητο, η κατάσταση γίνεται δραματική.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, θέλω να ξέρεις.
1: Εντάξει. Παναγιώτη, είναι αρχή Σεπτέμβρη. Ναι. Έχουμε. Αυτό με τις διακοπές, λίγο να το απομυθοποιήσουμε, μπορούμε, παρακαλώ. Μου επιτρέπετε.
0: Το μόνο που μου δίνει κουράγιο είναι, έλα, αυτό που ακούω εδώ πέρα. Που έρευνες στη ψυχολογία της μόδας δείχνουν ότι όσοι φορούν αποκλειστικά μαύρα ρούχα εκπέμπουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και αξιοπιστία.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έρευνες στην ψυχολογία της μόδας.
1: Α, στην ψυχολογία της μόδας.
0: Του μόδα του 2007.
1: Όποιος φοράει μαύρα.
0: Εκπέμπει, δεν είπε ότι είναι πιο σοβαρός.
1: Α, εντάξει. Όποιος φοράει μαύρα, απλά αυτό να το.
0: Ναι.
1: Να το βάλω στην καρτερόπα μου, δηλαδή, το μαύρο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπής, μπορώ να μετακομίσω και για την Ιαπωνία. Είναι, φεύγω αυτή τη δουλειά και εδώ.
1: Για πες.
0: Η Ιάπωνας βγάζει 80.000 δολάρια το χρόνο,
1: ναι,
0: νοικιάζοντας τον εαυτό του ως φίλο που δεν κάνει τίποτα.
1: Παρακαλώ.
0: Το νοικιάζεις για να έχετε μαζί σου, καταλαβες. Ο Σότζι Μοριμότο,
1: ναι,
0: λοιπόν, νοικιάζει τον εαυτό του ως άνθρωπο, δηλαδή μετά από τις...
1: ναι, ναι.
0: Χρεώνει περίπου 10.000 γεν ανά επίσκεψη, σύνταξη του μετακίνηση και φαγητού. Δεν παρέχει χειρονακτική εργασία, δεν προσφέρει συμβουλές και δεν κάνει συζήτηση. Απλώς συνοδεύει ανθρώπους που νιώθουν μόνοι σε εστιατόρια, πάρκα κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών.
1: Μισό λεπτό και για την κουκλάρα τώρα, πόσο είναι 10.000 γεν σε.
0: Το χρόνο βγάζει 80.000 δολάρια. Αυτό να ξέρει πάντως η ιστορία του, έχει γίνει βιβλίο και τηλεοπτική σειρά.
1: Ωραία. 10.000 γεν την ώρα, μου είπε.
0: Αναεπίσκεψη.
1: Αναεπίσκεψη. 50 ευρώ την επίσκεψη παίρνει δηλαδή.
0: Τσάμπα.
1: Σε κάτω παίρνει 3 βιβλάκια. 53,85 για την ακρίβεια.
0: Ναι, αν κάνω όμως 2 επισκέψεις.
1: Τη μέρα.
0: Ναι.
1: Πόσο φίλο θα είσαι, Παναγιώτη.
0: Γιατί είσαι φίλο το πρωί ή φίλο το απόγευμα.
1: Σωστά. Άμα σε θέλει όλη τη μέρα, δεν πρέπει να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει 24 ώρες, εκεί είναι άλλο.
1: Σωστό.
0: Τι φόνο, Αλκατράς.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Ο κόσμο εδώ πέρα έχει πάθει. Πώς το λένε.
0: Όταν σα τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το ξέρει ότι βασικά υπάρχει. Εσύ είσαι από του ανθρώπου που τρομάζουν με του ιού που βγαίνουν, που έχει γίνει τώρα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και συνεχίζει και υπάρχει αυτό στον αέρα που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, να βάζουμε αντικουνουπικά. Θα αγχωθεί ή όχι.
0: Αγχώνομαι γενικά.
1: Α, αγχώνεσαι.
0: Δεν τα κάνω όμως όλα τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Δεν τα κάνω
0: και που αγχώνομαι, ναι.
1: Δηλαδή δεν θα βάλεις αντικουνουπικό, ας πούμε.
0: Θα βάλω, αλλά μπορεί μια μέρα να ξεχάσω. Δεν είμαι πολύ σωστός και σοβαρός σε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, θα ήθελα να είμαι. Αλλά δεν είμαι. Ελένη Φουρέρα, Τζάκιο.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, όντως.
0: Αυτό ήταν. Τρίτη, υπέροχη Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πει για τα καλά πλέον στο κλίμα.
0: Νιώθω σαν να μην έχω φύγει για διακοπές.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη. Ναι,
0: έτσι.
1: Και εγώ το νιώθω.
0: Ωραία.
1: Αλλά εντάξει, μεταξύ μας μείνει αυτό.
0: Δεν με το πούμε παρά έξω.
1: Λοιπόν,
0: αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συγχρονότητα θα είμαστε παρέα σου. Σε περιμένουμε. Για να κάνουμε αυτές τις ωραίες κουβέντες που είναι πάρα πολύ θετικές. Που λέμε ότι δεν έχουμε νιώσει τίποτα. Πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Φιλάκια.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 12.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι?
4: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 12:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές

0: Τι παίζει στην ταμιναϊκή ραδιοφωνία?
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι μία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και βάλι. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τριτούλα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο και εδώ πέρα θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Έχετε χρόνο λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εδώ πέρα θα είμαστε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα.

Manifesting, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη διάθεση έχουμε μπει σε αυτή την εβδομάδα και μπορεί να μην παίζουμε Dua Lipa εδώ πέρα στο σταθμό. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα είμαστε για να σας μιλήσουμε για το νούμερο 1 viral του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο, παιδιά, από την Dua Lipa και το Training Season. Ένα τραγούδι 2-3 χρόνια πριν, το οποίο, παιδιά, είναι όμως ένα τραγούδι με το οποίο η Dua Lipa γνώρισε τον άντρα της. Και τι εννοούμε αυτό? Έκανε manifest, παιδιά, με το συγκεκριμένο τραγούδι Dua Lipa και εμφανίστηκε ο άντρας και ξαφνικά βλέπεις όλον τον κόσμο να κάνει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, manifesting προκειμένου να βρει τον τέλειο άντρα. Χαμός. Αντί να κλείσουμε την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

manifesting δουλεύει και φυσικά, παιδιά, πάντα όταν έχουμε καλή ενέργεια, είναι και κάτι το οποίο μας αλλάζει έτσι την κοσμοθεωρία για τη ζωή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Αντώνης Ρέμος, τα καλύτερά του. Εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό. Και φυσικά, μένετε εδώ πέρα, γιατί θα σας λέω και το αποκλειστικούλια μου. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη πρόβες. Από 30 μάλιστα Αυγούστου έχει αρχίσει να στείνεται και το stage. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πρόβες και πριν τις διακοπές. Και εννοείται, παιδιά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα θέλαμε μία άδεια για να πάμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε με πολλές επιτυχίες στο Be Viral Radio Show, αλλά φυσικά και πολλά αποκλειστικά.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
7: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα.
9: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
11: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
12: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
11: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
12: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
11: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
12: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
13: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Τριτούλα σήμερα, να πούμε ένα γεια στον Παναγιώτη και να σας πω, παιδιά, μια και είπα Παναγιώτη, ότι το νέο, το νέο Big Think των ημερών του καλοκαιριού που τα έσπασε τα πανηγύρια είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, παιδιά. Ο οποίος έχω μάθει και που θα είναι εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν ξέρεις το Παναγιώτη Μαύρο, να μπεις να τον δεις. Γιατί έχω κάνει τελείω σαρδάμ, μάλλον μα έχουν ματιάξει, παιδιά, που χυμακούν αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να φύγει το κακό το μάτι, για το καλό το manifesting και φυσικά για τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε σε ελάχιστα λεπτά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίν στην παρέα σας και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Να δώσω κανένα αποκλειστικό και για την αναβίση. Μπορεί να δώσω στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, γιατί έχει και κίνηση να βλέπω, παιδιά, 26 Σεπτεμβρίου. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε να τα πούμε όλα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Όλα καλά, όλα ανθυρά εδώ πέρα στο στούντιό μας. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα. Πολλά νέα, πολλά αποκλειστικά και φυσικά πολλά social media trends. Μην πάτε πουθενά.

με λίγο manifesting, με πολύ καλή μουσική και φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα κλασικά εικονογραφημένα στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Αθηνά Γκλήμη, στην παρέα σας, για να δείξουμε και ένα από τα trends των ημερών, παιδιά. Ένα από τα viral θέματα που κυκλοφόρησαν και μας αναστάτωσαν και λίγο, ειδικά όσοι είμαστε fans του Γιάννη Πάριου, που κόσμος έκραξε το Γιάννη Πάριο σε σχόλια όσον αφορά τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Παιδιά, είναι τουλάχιστον και λίγο ιεροσιλία, θα έλεγε κανένας. Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω λίγο να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε και φυσικά μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι με πολλές επιτυχίες.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα, παιδιά, για να κάνουμε έτσι πολλά επιφωνήματα και να τσιρίξουμε και λίγο όσον αφορά την επιστροφή του Emily in Paris, όπου έρχεται 24 Δεκεμβρίου, έτσι για να κλαμπαρωθούμε σπίτι μας τα Χριστούγεννα. Season 6, η οποία είναι και στην Ελλάδα, και φυσικά έχουμε να δούμε και τη Μικονέλα μας, κυρίες και κύριοι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
10: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
10: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
10: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22 230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 2:30.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Πριν σας αποχαιρετήσω, είναι πολλές οι επιτυχίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, διάφορα πράγματα και βλέπω θεατρικές παραστάσεις οι οποίες επιστρέφουν. Ναι, και τις θέλαμε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη που λέμε. Μία παράσταση που τρένταρε πέρσι ήταν η οικογένεια Άνταμ στο θέατρο Βέμπο και βλέπω εδώ πέρα ότι θα επιστρέψει. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου και θέλεις viral θέματα, πολιτισμό και μουσικά νέα, εδώ πέρα καθημερινά θα είσαι στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, αλλά εσύ μένεις εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εννοείται τεταρτούλα μέσα εβδομάδας. Και φυσικά μέχρι αύριο ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Τα Μινάικη Ραδιοφωνία.
1: Τα Μινάικη Ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής.
4: Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
7: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
7: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
10: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
11: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
10: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
11: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
10: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
11: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μινάικη Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναγκή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
0: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 4:30.

Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5. Και τώρα, like στη μουσική.
9: Like στη μουσική.
8: Like στη μουσική.
9: Like στη μουσική.
8: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

έσκασε, παιδιά, τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Από πού? Από το Σταύρο Φλόρο, αγωγή μαμούθ κατά της παραγωγής του Survivor και της Ατζούν. Διεκδικεί πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια μετά το τραγικό ατύχημα. Πολλά δεν είναι, βρε παιδιά. Αυτό ακούσαμε, 100 εκατομμύρια δολάρια. Για να δούμε, παιδιά, ισχύει, δεν ισχύει, πιστεύω ισχύει.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η αστραφή

τις μέρες που πέρασαν, παιδιά, και δεν ήμασταν στα FM να σχολιάσουμε. Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θύχτηκε, παιδιά, και είπε στις κάμερες ότι γιατί να βγάζουν το δικό του όνομα αμέσως παντού, ας βγάλουν το μοντέλο που συνελήφθη με ουσίες και πάει λέγοντας. Έστειλε και φυλάκια στις κάμερες, δεν το περιμέναμε αυτό από τον Άρη Μουγκοπέτρο. Αλλά οκ, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
0: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
6: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
6: Πάντα δίπλα σου.
8: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 5:30.

στο παιδιά, ξενοδόχος δίνει δωμάτια σε εκπαιδευτικούς με 100 ευρώ το μήνα ενίκιο. Η δυνατότητα στέγασης αφορά την περίοδο από το Σεπτέμβρη του 2026 έως τον Μάιο του 2027. Μπράβο, πάντα τέτοια.

Λάκης Λαζόπουλος. Πάντα ονειρευόμουν να γίνω ηθοποιός, αλλά σαν παιδί δεν είχα καμία σχέση με τώρα.

Like στη μουσική.

Νίκος Καρβέλας αναβήσει για φαγητό μαζί σε κουτούκι στην Κηφισιά. Πολλοί θαυμαστές όρμησαν πάνω τους παιδιά, εννοείται για αυτόγραφα. Αγαπημένο ζευγάρι πάντα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναγή ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Σως από Θάνο ασκητή. Λέει ότι σήμερα το παιδί δεν μαθαίνει να αγαπάει. Έχουν χαθεί κώδικες που υπήρχαν παλιά.

Επιμένω ζώδια γιατάκες, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το ζυγό. Όχι για το ζυγό, για τον κριό. Παιδιά, μπερδεύτηκα και είπα το δικό μου το ζώδιο. Λοιπόν, κριός ο ατρόμητος. Ο κριός δεν φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα, ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι διστάζουν. Ερωτεύεται με πάθος και θέλει ειλικρίνεια, δράση και αληθινά συναισθήματα. Αν θελήσει από σύνθεση, ναι, θα το παλέψει με θάρρος, επανασύνδεση, παιδιά, τι λέω σήμερα, okay. Λοιπόν, θα το παλέψει με πάθος και αποφασιστικότητα, γιατί ο κριός δεν τα παράτησε ποτέ.

Αγαπημένο ζώδιο και τάκες, λοιπόν, έρχεται νέα σελήνη, παιδιά, και μας βάζει σε τάξη και οργάνωση. Μπράβο, παιδιά, Σεπτέμβρης μπήκε, πρέπει να οργανωθούμε. Η νέα σελήνη στον Παρθένο μας βάζει σε...

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
1: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
1: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό. Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 6:30.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και επειδή γίνεται ένας δώρος, παιδιά, με Δημήτρη Κόκοτα, και σήμερα θα ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα, ένα τραγούδι ανεβασμένο. Η δική σου αχαριστία. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Γιώργος Λιάγκας, παιδιά, ανέβασε φωτογραφίες και έγραψε με ένα πολύ ωραίο γυαλί, έτσι. Ωραίος είναι εδώ στη φώτο που τον βλέπω κιόλας. Λέει στην εντυπωσιακή Ιρλανδία, χώρα μαγική.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα την εκπομπή Like στη Μουσική. Όπως πάντα, μαθαίνετε πρώτοι τα νέα εδώ, τα πιο viral, showbiz, gossip, όλα παιδιά εδώ. Και εννοείται την καλύτερη μουσική. Περιμένουμε τραγούδια, παιδιά, καινούργια, να βγάλουν οι καλλιτέχνες, να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
6: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 8:30.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

τραπέζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μινι μάρκετ Μυτιλινέως, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέως. Τηλέφωνο 2223-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9:30.

0: στο λαιμό.
1: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπέζοι.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 10:30.

το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.

χίλια σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 2:30.